Ενώ νέα τσάμαζι το αβουσογά. Σινάνα να μουνα να κατενέζε μοκάγα. Βουσόγα Ρόγιο Ρέντιο. Ονδύ. Κουμόιο.

Ενώ νέα τσάμαζι το άβου σογά. Τσινάνα να μουνα να κατενέζε μου κάγα. Βουσόγα Ρόγιο Ρέντιο. Ονδύ. Κουμόγιο.